Επίσης και ζήσε ράδιο, εκοπόι, εσυπό, τηλεφώνου λουκτάτ κάουντι κάουντι κάουντι, SMS λουδίσεξεκ, λουδίσεξεκ, εωσίλου απ, Paradise FM, σύσιο.

0: Λιώτε έτο, αγαπητάσου νήμερο.
1: Είφε Σίσιλ Μπρίλ.
2: Paradise FM.
1: Nous tout le temps là.